Σαν τα ρίς Σουάγαν αχαλή βαράζι Σαν τα ρίς Κι αγαραμ τα τσμίντα Τπίλησο Ψείς τα βάρτεβις πχαρέω Ουσένοτ Σιτσοτσχλε αρμίντα Σαν τα ρίς Σουάγαν αχαλή βαράζι Σαν τα ρίς Κι αγαραμ τα τσμίντα.